Καλημέρα στο μικρόφωνο μαζί σας, η Λάκτρα Αγκάρτη. Στις 9 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν ήδη 7 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, ενός από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς και ερμηνευτές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Τα τραγούδια του αγαπήθηκαν από το κοινό και θεωρούνται κλασικά στο είδος τους. Με την αφορμή της επέτειου θα ακολουθήσει το αφιέρωμά μας. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.

Ο Λαυρένης Μαχαιρίτσας γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου το 1956 στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Ο πατέρας του, Δημήτρης Μαχαιρίτσας, ήταν διευθυντής της κρατικής ορχήστρας της ΕΡΤ, με αποτέλεσμα ο Λαυρέντης να έρθει σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, μεγαλώνοντας με ένα φυσικό ταλέντο που τον οδήγησε σε σπουδαίες συνεργασίες και προσωπικές επιτυχίες.

0: του Help των Beatles ήταν ο πρώτος δίσκος που αγόρασε όταν ήταν 9 χρονών και έπειτα στα 12 το Revolver. Στην ηλικία 13 ετών έχασε τον πατέρα του. Σπούδασε στο Ελληνικό Οδείο και η πρώτη του επαγγελματική ενασχόληση με το τραγούδι ήταν μετά τη στρατιωτική του φοιτεία, όταν άρχισε να τραγουδά αντάρτικα με τον Πάνο Τζαβέλα στην Μπουάτ, συντροφιά της Πλάκας.
1: Έχεις κατάστημα κάπου στη γη, πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έχρωμη TV, τροστροφή πνευματική. Μακριά από κόμματα μη βρεις μπέλα, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι

Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες άπησες στο μαγαζί, την νιώτη ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύρ Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κι

0: Στα 20 του χρόνια δημιουργεί με τον Παύλο Κικριλή, τον Τάκη Βασαλάκη και τον Αντώνη Μιτσέλο το συγκρότημα PLG Band, σε μια προσπάθεια να κάνει διεθνή καριέρα, αλλά τρώει τα μούτρα του, όπως είχε αναφέρει σε μια του συνέντευξη. Το 1978 το συγκρότημα θα κάνει την εμφάνισή του στην δισκογραφία με το δίσκο 45 στροφών Γκάσπαρ. Το 1982 θα κυκλοφορήσουν το δίσκο Αρμαγκεντών με αγγλικό στίχο, ο οποίος θα πάει άπατος, όπως είχε πει πάλι σε μια του συνέντευξη.
1: Εξήλθε φωνή μεγάλη εκ του ναού του ουρανού, από του θρόνου λέγουσα, γέγονε! Και γίνονται φωνέ, και αστραπέ, και βροντέ, και σεισμός μέγας. Πολλά μεγάλος σεισμός, ίος ούτε γίνεται ποτέ επί γης. Και γίνεται η πόλης η μεγάλη εις τρία μέρη. Και πόλεις των εθνών έπεσαν, και πάσαν ίσως έφυγε, και όροι ούχε βρέθησαν. Και με τα ταύτα άγγελος εξήλθε εκ του ναού του ουρανού κραυγάζων. Έπεσαν οι Βαβυλώνοι μεγάλοι, η μήτυρη των πορνών, των κδελημάτων της γης. Σε μία ώρα ερημώθη τόσος πλούτος, πέμψον τον τρέπανό σου και φέρισον. Ήλθε η ώρα, διότι εξειράνθη ο θερισμός της γης.

Αυτοχύλια 1983, οπότε και κυκλοφορεί ο δεύτερος δίσκος του συγκροτήματος, οι PLG μετονομάζονται σε Τερμίτες και γράφουν τα τραγούδια τους με ελληνικό στίχο. Το συγκρότημα θα ηχογραφήσει ακόμη 4 δίσκους πριν από την διάλυσή του το 1988, αφήνοντας πίσω τους μερικά καλά τραγούδια όπως το «Πόσο σε θέλω».

0: Από το 1989 ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας ξεκινά την προσωπική του διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι ως συνθέτης και ερμηνευτής. Η καριέρα του θα απογειωθεί 2 χρόνια αργότερα όταν ο Γιώργος Νταλάρας, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, θα τραγουδήσει την βιωματική του ροκ μπαλάντα «Διδυμότυχο Blues».
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει.

Από εκεί και πέρα θα έχει ανωδική πορεία γνωρίζοντας καλά τη μαγική συνταγή των έντεχνων πάντα σουξέ. Είχε συνεργαστεί δισκογραφικά και έχουν τραγουδήσει τραγούδια του οι μεγαλύτεροι Έλληνες τραγουδιστές, μεταξύ άλλους τον Γιώργο Νταλάρα, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Βασίλη Παπακοσταντίνου και τον Διονύση Σαββόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, τα τραγούδια είναι άσωτα. Δυστυχώς όμως σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η εκπομπή και το αφιέρωμά μας στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Σας περιμένουμε την άλλη Πέμπτη την ίδια ώρα με το ρεπορτάζ μας από τα θυρανίξια του Ιερού Ναού των Τριών Ιεραρχών και του Ορθόδοξου Κέντρου Διαλόγου Θανάριων στη Βουδαπέστη. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλεκτρά Γκάρντι, εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Ιστουαν Πουρ. Σας αποχαιρετάμε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Σαντιά.